μην τα βάρω εσύ, πάτησε. Ήταν η τέλη που κάνει με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μία λαγόνι το όπλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από την ίδια λαγόνι, αλλά ήθελε μόνο σμα ήρε την φάτη. Επίσης, ήταν από την κούρα του ήρε τέπο. Σε ήρθε λα κούρα του ήρε τέπο, μακά, έτσι σε πράτα. Να γίνει χαρούς τους δέρε, αξιά τους δέρε μόνο πάρει, κουμπάσει ρε,